στο σκοτάδι σαν φωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και

Σε περιμένω στο σκοτάδι σαν φωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου,

0: Για να ξεχάσει μια καρδιά, να μην πονάει άλλο πια, πρέπει αλλού να πάει.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Πανηγυρίζει το Σάββατο, 29 Αυγούστου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 7.30 το πρωί, θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

0: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
1: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
0: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία. Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: έχω.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
4: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
3: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία. Ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
6: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερία. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. We'll be right back.

0: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
3: Τι μπορεί να κάνει ένας αγάπης.
2: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
5: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Υπάρχω.
1: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
3: Σογρα...

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές. Στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
1: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Πανηγυρίζει το Σάββατο, 29 Αυγούστου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 7.30 το πρωί, θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

0: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
5: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
3: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
5: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
6: Έλα, αντερκόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Ψυχρά, σαν ξένο πως μπορείς και με κοιτάς. Εσύ που είχες ορκιστεί να μάθεις.

βροχή, στα μάτια μου ξεσπάει μια βροχή. Μπροστά, μπροστά σε μια βαλίτσα διανύει. Κι εσύ μου λες το σ' αγαπώ

Και αυτό το καλοκαίρι η καλύτερη μουσική του χθες και του σήμερα είναι εδώ. Ράδιο Μάνος. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
2: Πανηγυρίζει το Σάββατο, 29 Αυγούστου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 7.30 το πρωί, θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
5: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
3: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμίτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Καλά, αντερχόμαστε!

έφυγες, μα ακόμα είσαι εδώ. Μπορεί να πήρες το μισό μου αυτό, μπορεί να ξέχασες το

0: Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Radio Manos.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947-080-188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Ραδιομάνος 103,4.

Και αυτό το καλοκαίρι η καλύτερη μουσική του χθες και του σήμερα είναι εδώ. Ράδιο Μάνος. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: η ώρα είναι μία.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
4: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
3: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχουν
0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Πανηγυρίζει το Σάββατο, 29 Αυγούστου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 7.30 το πρωί, θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Radio Manos 103,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά. Με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
4: Τηλέφωνο 6947 080 188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
7: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
1: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Καλά, ερχόμαστε!
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Καλοκαίρι με Ράδιο Μάνος. Η καλύτερη ελληνική μουσική του χθες και του σήμερα.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Καλά, ερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Πανηγυρίζει το Σάββατο, 29 Αυγούστου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 7.30 το πρωί, θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.

Και αυτό το καλοκαίρι η καλύτερη μουσική του χθες και του σήμερα είναι εδώ. Ράδιο Μάνος. Καλοκαίρι με Ράδιο Μάνος. Η καλύτερη ελληνική μουσική του χθες και του σήμερα.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και εις

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
1: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Καλά, ερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

Σε 6 το πρωί, βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στο δρόμο. Εγώ γυρνούσα μοναχός για να περάσει ο καημός. Και εσύ ξημερώνες.

έξι το πρωί, βρε πως θα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στο δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά, κι εγώ να στέκομαι

Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 5. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζα Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
6: Καλά, αντερχόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος. 103,3.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Και αυτό το καλοκαίρι, η καλύτερη μουσική του χθες και του σήμερα είναι εδώ. Ράδιο Μάνος. Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Τι μπορεί να κάνει ένας αγάπης.
1: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
4: Πανηγυρίζει το Σάββατο 29 Αυγούστου ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

0: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. We'll be right back.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκος Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Ο χρόνος που μου ζήτησες πολύ για να σκεφτείς τι θα γίνει με μας τελικά. Ο πόνος πλησιάζει σαν εχθρός. Το ξέρω πως ίσως με βρει με

0: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
1: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
0: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
6: Καλά, αντερχόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό απόγευμα αγαπημένοι φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες του Ραδιομάνος. 32 βαθμούς Κελσίου με ποσοστά υγρασίας 48%. Καλή επιστροφή για τους φίλους που σχολάνε αυτή τη στιγμή και μας ακούνε καθοδόν και μας ακούνε, χαιρετισμούς. Είμαστε και είστε συντονισμένοι εδώ και 48 χρόνια στον πιο ιστορικό ραδιόφωνο της Πιερίας, Ράδιο Μάνος, Κατερίνη Νέα Έφεσος. Στο μικρόφωνο ο Παύλος Βασιλείου. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα στο φίλο μου το Χάρη και στη γυναίκα του τη Θεανό. Γεια σου Θεανό, γεια σου Χάρη. Καλησπέρα στον Γιώργο, στον Κυριάκο, σε όλα τα παιδιά. Την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές, όλους τους φίλους, να είστε καλά. Γεια σου Γιώργο Δίον, Στέλιος. Γεια σου κύριε Αλένα, γεια σου κύριε Κώστα. Λοιπόν, θα μπορούμε να λέμε πολλά ονόματα, θα πούμε και άλλα βέβαια. Καλησπέρα, πιστεύω να είστε όλοι καλά. Παρέτσα θα είμαστε εδώ στο Ραδιομάνος. Στο μικρόφωνο απαλαμβάνω ο Παύλος ο Βασιλείου, του Γεωργίου και της Ιζούλας. Όλα τα λέμε. Μια οικογένεια είμαστε. Ποιος μας ακούει. Μεταξύ μας είμαστε. Εκφωνητής. Να λέει του Γεωργίου και της Ιζούλας. Προτυπίες. Λοιπόν, χορηγή της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Δεκάδες προϊόντα στο σούπερ μάρκετ Άστρο σας περιμένουν. Ο Κώστας, ο Δήμογλου και η Γιάννα, σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Απέναντι το Δημοτικό Σχολείο, Κυριακές 6 ώρα τα απόγευμα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής και έχει ωραία πράγματα. Κοίτατε που δεν τα λέω. Θα τα πούμε, έχει πολύ ωραία πράγματα. Το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη, Delivery 23510 39910. Φοβερά σάντουιτς, τα πάντα ό,τι θέλετε. 23510 39911 Fast Food Pulse. Φοβερά πράγματα. Ποβερή κουζίνα, ελληνική κουζίνα. Παραμβάνει πάλι το τηλέφωνο Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη, Delivery 23510 39911. Φοβερά πράγματα. Σαλάτες εδώ, μπιφτέκια. Λοιπόν, Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη, Delivery 23510 39911. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι μια μπουτίκ με υπέροχα γυναικεία ρούχα, dress code, Παναγίτης Αλτάρη 4, Κατερίνη. Έχει πάρα πολύ ωραία ρούχα, γυναικεία ρούχα. Παναγκή Τσαλδάρη 4, Κατερίνη, dress code. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Σαπλαχίδης, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Το πιο σύγχρονο τυπογραφείο στην καρδιά της Κατερίνης. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος, Ειρήνης 2. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Η νούμερο ένα ζωοτροφές. Νούμερο ένα ζωοτροφές. My Max Pet Shop. Λάμνια Σονίδη 9. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης. Ο νέος σεντερφόρ του ΠΑΟΚ. Κοκελίδης. Ασφαλιστικές υπηρεσίες. Λάμνια Σονίδη 11. Κομώσεις, μια δυνατή κομμότρια, Μαρία Αποστολίδου,
Μαρία Αποστολίδου Λάμδα Σενίδη 60 στην περιοχή του Σαφμού. Ανδρικά γυναικεία κουρέματα. Και η Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά εθνική οδού Κατερίνη Σαλονίκη, δίπλα στο Λίτ. Λοιπόν, όσοι θέλετε αγαπημένα τραγούδια, θα μας τηλεφωνείτε στο κινητό 6971-6971-785-521. Το γράψες? 6971, γράψω. 6971-785-521. Μπράβο, φίλε. Okay. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, στο κινητό 6971-785-521. Γεια σου, Αλέκο.

0: Σήμερα πρώτος
1: πρώτος. Καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ ρε Χάρη. Τι λέει?
1: Τη Βασιλείου ακούμε πάντα Παύλο Βασιλείου, έτσι.
0: Έτσι. Τι λέει?
1: Καλά.
0: Στον παράδεισο είσαι. Στον παράδεισο είσαι.
1: Επίγειο, ναι. Εδώ αρακτός.
0: Τσιμπουράκι πίνουμε, τσιμπουράκι.
1: Όχι, κρασάκι. Όχι, κοκκινό το άλλο.
0: Το άσπρο.
1: Το τσιμπουράκι το βαρέθηκα, το τσίπουρο το βαρέθηκα τώρα. Ναι. Εγώ το...
0: Εντάξει,
1: το άσπρο.
0: Ωραία. Για πες τραγούδια.
1: Τι να, δεν ξέρω, το βρίσκω τραγούδι. Ένα τραγούδι μου άρεσε, τ' άκουσα προχθές. Το πρώτο τραγουδάκι ο Ξανθόπουλος. Με μια κοπέλα, μια γυναίκα μαζί.
0: Για πες.
1: Γιατί θα μείνω απόψε μοναχός, λέει. Έτσι νομίζω πρωτά ο τίτλος.
0: Ξανθόπουλος.
1: Γιατί θα μείνω μοναχός, απόψε μοναχός.
0: Γιατί θα
1: μείνω... Αν δεν το βρεις, βάλε τη Θεσσαλονικιά. Πάλι με τον Ξανθόπουλο. Αν δεν το βρεις αυτό.
0: Γιατί θα μείνω μοναχός. Okay.
1: Γιατί θα μείνω απόψε μοναχός.
0: Ναι. Okay.
1: Με μία γυναίκα τραγουδά. Τώρα ποια είναι η γυναίκα, δεν ξέρω.
0: Ξέρω.
1: Για το φίλο μας τώρα. Λέγω για όλο το κρατήριο, έτσι.
0: Okay. Και ποιο άλλο θες.
1: Πώς.
0: Και ποιο άλλο θες.
1: Δεν άκουσα.
0: Ποιο άλλο του Ξανθόπουλου θέλεις.
1: Όχι, ρε, αυτό ένα. Ρε. Αν δεν βρεις αυτό, βάλε το Θεσσαλονικιά. Αν δεν βρεις αυτό που σου λέω, βάλε το Θεσσαλονικιά. Αν δεν το βρεις. Μήπως δεν είναι σωστό ο τίτλος που λέω εγώ, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, θα
1: άντε,
0: το
1: εκπομπή, ε.
0: Άντε, ευχαριστώ. Ε. Άντε,
1: τσο.
0: Λοιπόν. Θεσσαλονικιά. Τι Θεσσαλονίκη. Παρακαλώ. Μισό λεπτό λίγο. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας.
2: Ο Χαλκιδική.
0: Γεια σας, από ποιο μέρος.
2: Διονυσίου.
0: Ποια είστε εσείς, η Μαρία.
2: Πολύ δύσκολα σας πιάνω. Για... Πολύ δύσκολα.
0: Τι δύσκολα.
2: Τρεις φορές πήρα.
0: Μιλούσα στο τηλέφωνο, για να είχαμε γραμμή. Για... Ναι, για...
2: Διονυσίου Μαρία.
0: Ναι.
2: Δύο τραγούδια.
0: Ποια, πες μου.
2: Κατερίνα Στανίση.
0: Πώς.
2: Κατερίνα Στανίση.
0: Ναι.
2: Έρωτά μου, αγιάτρευτε.
0: Ναι, έρωτά μου.
2: Και Καράς, όποιο να είναι.
0: Έγινε, θα μου δώσετε χρόνο 5 λεπτά όμως, έτσι.
2: Ναι, φιλάκια, γεια.
0: Να είστε καλά. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Χάρη, θα το έχω υπόψη μου το τραγούδι σου και το άλλο. Περίμενε όμως τώρα να παίξω κάποια τραγούδια εδώ για τη φίλη μας από την Ακτή Διονυσίου. Λοιπόν, για τη φίλη μας από την Ακτή Διονυσίου, τα τραγούδια που έχει ζητήσει. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Στέλιο.
1: Λέγε ρε Παυλάκου, όλα καλά.
0: Όλα καλά. Άμα τι βροντερή φωνή είναι αυτή που έχεις σήμερα.
1: Τι πράγμα.
0: Βροντερή φωνή, βροντερή.
1: Ναι ρε φίλε, έχω πιει δύο μπυράκια τώρα και σ' ακούω από 8 παρατέταρο το χαλιχτό.
0: Ναι, που βάλαμε τραγούδια κάτι παλιά, ναι.
1: Ξέρω ρε φιλαράκι, ξέρω εγώ τα παλιά λαϊκά μου αρέσουν γιατί είναι άνθρωποι λαϊκοί στη δουλειά σου με ροκάνω και τα αγαπούνε και εγώ έχω μεγαλούς έτσι και ξέρω γιατί δεν τα αγαπάω τα λαϊκά.
0: Τα τραγούδια αυτά ρε φίλε είναι κάποιες άλλες εποχές που μας θυμίζουν τα χαμένα μας νιάτα, αφηβεία. Έτσι είναι πάντα
1: για... Ναι ρε φίλε, ναι ξέρω.
0: Να ξέρεις, άκου να σου πω κάτι. Επειδή ασχολούμαι από μωρό, από πέμπτη τάξη δημοτικού στο ραδιόφωνο, όχι συνεχόμενα δηλαδή, πάντα... Άλλο θέλω να καταλήξω. Εντάξει. Ότι πάντα οι άνθρωποι θυμούνται την χαμένη του εφηβεία. Είτε είναι 40, είτε είναι 50, είτε είναι 60.
1: Έτσι είναι, ρε Παύλε. Αυτό που λες έχει δίκιο. Έτσι είναι. Πάντα θυμούνται. Θυμάσαι.
0: Για πες.
1: Πρόσεξε. Κάποτε περνάγαμε καλές εποχές. Τώρα περνάμε δύσκολα. Ναι, αλλά τις παλιές καλές εποχές τις ξεχνάς. Όχι.
0: Άκου να σε πω κάτι. Για να μην να βγάζουμε λίγο τους μύθους. Οι εποχές πάντα ήταν δύσκολες. Και στη δεκαετία.
1: Ναι, του... Παύλα, υπήρχαν όμως και καλές εποχές κάποτε.
0: Λοιπόν, τις καλές εποχές τις πληρώσαμε μετά αργότερα όμως. Αυτό ήταν η φάση μας. Τις πληρώσαμε, είχαμε κάποιες καλές εποχές. Ξοδίχαμε λεφτά τότε, αλλά ήταν ψεύτικα όλα αυτά. Και τα πληρώσαμε αργότερα μετά. Τέλος πάντων, αυτό είναι έτερων κάτων. Τέλει συζήτηση πολύ άστο. Άσο.
1: Έγινε, Παυλάκο. Για δύο τραγουδάκια, Παύλε.
0: Για πες. Πες.
1: Το ένα για τη Βούλα Πάλα. Σήμερα πήρα, ήρθα την παλιά μαγάπη. Και το άλλο για τον Ντόλι Βοσκόπουλο. Γεννήθηκες να παίρνεις και να φύγεις. Ελ τα δύο.
0: Λοιπόν, Βούλα Πάλα.
1: Βούλα Πάλα. Το ένα είναι. Σήμερα πήρα, ήρθα την παλιά μου αγάπη. Από την Βούλα Πάλα και το άλλο από τον Ντόλι Βοσκόπουλο. Γεννήθηκες να παίρνεις και να φύγεις. Ελ τα δύο, Παύλε. Okay. Για όσο ακούνε, για όλο το ακροατήριο.
0: Έγινε. Λοιπόν, τα ακούστε τα τραγούδια σου, φίλε.
1: Να είσαι καλά, Φιλαράκη, και εγώ. Να είσαι καλά, Παυλάκο, να είσαι καλά.
0: Γεια σου.

0: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Ναι.
1: Έλα, η Κυραλένα είμαι.
0: Γεια σου, Κυραλένα.
1: Δεν τ' ακούγεσαι καθόλου. Κάνε κάτι στο κινητό σου, καλέ.
0: Πες ποια τραγούδια, πες τα. Πες τα.
1: Πώς ακούω, ρε, εσύ.
0: Πες, ποια τραγούδια θες, καλέ.
1: Καλά είσαι. Θα ήθελα να ακούσω δύο τραγουδάκια. Ένα με τη Ρίτα Σακελαρίου, κάθε ήλιο βασίλεμα.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο, Σοφία Σιδέλη, μάθε πρώτα ποια είμαι εγώ.
0: Κάθε ήλιο βασίλεμα και... Εντάξει, οκ, το επόμενο τραγουδάκια.
1: Και Ρίτα Σκυλαρίου, κάθε... Ναι, κάθε ήλιο βασίλεμα, εντάξει.
0: Οκ.
1: Δεν θα με ξεχάσεις.
0: Όχι.
1: Θα στην οικογένειά μου, στον άντρα μου, σε σένα και σε όλα τα παιδιά, εντάξει.
0: Έγινε, μετά από ένα τραγούδι θα ακούσετε, άντε, φιλιά. Τσάω. Τσάω.

Το επόμενο τραγούδι είναι για την κυρία Λένα και τον κύριο Κώστα. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Αλέκο, και στο Χάρη και στην Θεανό. Για τον κύριο Κώστα και την κυρία Λένα.

0: Έλα, γεια σου Αλέκο. Τι κάνεις,
1: είσαι καλά?
0: Μετά τη δύση του ηλίου ακούτε Παύλο Βασιλείου.
1: Ακούμε Παύλο Βασιλείου μετά τη δύση του ηλίου.
0: Ναι μωρέ.
1: Καλά σε?
0: Καλά μωρέ, μια χρόνια όλα καλά. Τι κάνεις, ήπινες τσιμπουράκι?
1: Να κάθομαι εδώ στο μπαλκόνι, δρόσεσαι πάντως, καλά είναι.
0: Ο Χάρης πίνει το κρασάκι του, μια χαρά είναι. Εσύ τι κάνεις
1: κύριε? Ναι, ναι, ναι, πίνει και το κρασάκι του, το άκουσα.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: να είναι
0: ναι.
1: Καλά, να είναι καλά Παύλο, όλος ο κόσμος να είναι καλά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι, Παύλο θέλω δύο τραγουδάκια, όποτε μπορείς μην αγώνεσαι, βάλ τα όποτε έχεις καινό.
0: Η εκπομπή λέγεται πες το και έγινε και αν τα ακούς να μου τηλεφωνήσεις.
1: Αμερικάνικη εκπομπή, αυτό να το λέμε.
0: Όχι συντηρητική.
1: Αμερικάνικη εκπομπή.
0: Όχι συντηρητική.
1: Ναι, λοιπόν
0: μια φορά,
1: αυτό το ακούς, πρωί
0: ακούς.
1: Σύρε να πεις τη μάνα σου με την γλυκερία.
0: Άκουρε λίγο σου πω κάτι.
1: Ναι, ναι, λέγε.
0: Μ' ακούς καθαρά τώρα, μ' ακούς?
1: Ακούω καθαρά, τώρα σε ακούω καθαρά.
0: Λοιπόν, με πήρε μια μέρα, θυμάμαι πριν από κάνα 2-3 χρόνια, έκανα στο Μάνος εδώ και με παίρνει ένα τηλέφωνο στο κινητό. Μ' ακούς?
1: Ναι.
0: Άκουσες, ναι. Άκουσες τι σου είπα?
1: Ναι, για επανέλαβε, γιατί είχε κάνει διακοπές στο κινητό.
0: Λοιπόν, πήρα, ήταν ένας ακροατής ας πούμε. Και,
1: ναι.
0: Και με χτυπάει τηλέφωνο και λέει μη με βγάζει τον αέρα, με βγάζει τον αέρα. Το λέω τι φοβάσαι ρε.
1: Ναι.
0: Όχι, με βγάζει τον αέρα, με βγάζει τον αέρα. Άιντε από εκεί του λέω.
1: Ναι, δέχε, καλά την είπες.
0: Άσυντρα.
1: Άμα δεν θέλει να βγει στον αέρα να πει, εγώ δεν θέλω να βγάλω, εντάξει, να βγει στον αέρα. Και άμα θα βγει στον αέρα τι θα γινόταν.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Θα την ακούγανε και τι θα γινόταν δηλαδή.
0: Ναι. Άντρασαν. Ναι. Άντρασαν.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Άντρας ήταν.
0: Ναι, άντρας ήταν.
1: Α, άντρας ήταν. Εγώ ήταν γυναίκα ήταν.
0: Και άμα ξέρεις τι έγινε, το λέω.
1: Και τι έγινε, ναι. Όλοι βγαίνουμε στον αέρα και τι. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, για πες, σύρε να πεις.
1: Έτσι είναι. Το τραγούδι, να πω το τραγούδι, για.
0: Να σε πω κάτι. Ένας που δεν φοβάται, ένας που δεν έχει να κρύψει κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν έχει θέματα. Λοιπόν, για πες.
1: Το σύρε να πεις τη μάνα σου με την γλυκερία.
0: Ναι.
1: Και το άλλο, η πριγκιπέσα με την πίσα Παπαδοπούλου.
0: Okay.
1: Αφιερωμένο στο Χάρη, στο φίλο μου, special,
0: ναι.
1: Στον Νίκο από το παλιό κεραμίδι, το Μαρμαρά special, σε σένα προσωπικά και στην οικογένειά μου.
0: Έγινε, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Παρακαλώ, άκλεισε. Για ξαναπάρε. Λοιπόν, για ξαναπάρε. Λοιπόν, ναι, έτσι ακριβώς. Τι φοβάσαι, λέω. Όχι. Έλα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Έχουμε κάτι συστήματα εδώ πέρα, κάτι γραμμές. Να βάλω καμιά κεραία, κανένα πυλώνα, 700 μέτρα. Έλα. Ναι.
2: Καλησπέρα,
0: τρελό όμορφο κορίτσι. Εσύ δεν τρέπεσαι. Εσύ Αμερικάνα. Δεν τρέπεσαι εσύ.
2: Δεν ακούω.
0: Λέω εσύ δεν τρέπεσαι, είσαι άνετη. Μπράβο, έτσι μου αρέσουν οι ακροατές που είναι άνετοι. Που βγαίνω στον αέρα. Μια χαρά. Τι κάνεις?
2: Ναι. Καλά είμαι.
0: Ναι.
2: Ένα τραγούδι θα ήθελα.
0: Ποιο?
2: Το άδειο μου πακέτο του Φίλιππου Νικολάου.
0: Ναι.
2: Αν είναι εύκολο.
0: Πες το και έγινε. Και αν το ακούς να μου τηλεφωνήσει. Με τον Παύλο Βασιλείο. Παύλο Βασιλείο. Πλάκα κάνω, έτσι, καλαμπούρι κάνουμε, καλαμπούρι κάνουμε.
2: Το ξέρω.
0: Ένα βράδυ.
2: Και το άλλο είναι αυτό που έβαλες προχθές, αργά το βράδυ και το έβαλες μισό. Που είπες, δεν το ξέρετε αυτό. Στη Χαροκόπου και στην Καλυθέα, με ένα ψηλό μελαχρινό.
0: Αμα.
2: Βάλ το αυτό.
0: Λοιπόν, ξέρεις πόσα τραγούδια δεν ξέρουν εδώ οι ακροατές του Μάνος.
2: Αυτό είναι άστο.
0: Ας σε κάνω μια εκπομπή με τέτοια τραγούδια.
2: Φαντάσου πόσο αρχαία είμαι.
0: Μα εσύ, άσε τώρα μεταξύ μας τώρα τι. Εντάξει, εσύ μικρή, εγώ είμαι αρχαίος.
2: Ποιος?
0: Εγώ.
2: Ποια είμαι, εγώ.
0: Μικρή είσαι.
2: Το 80 πάω.
0: Εντάξει, μια χαρά έτοιμη για γάμο είσαι. Μια τρελή 80, σύγχρονη.
2: Όχι, τρελή δεν είμαι.
0: Τρόπο σου λέγει. Τρέπο τι λέγει. Θυμάμαι μια φορά κάνω εκπομπή στον Ήμουνα στο Πανόραμα και με παίρνει μια κοράτρα πιτσίρικα 17 χρονών. Και λέει, Παύλα, τι ρωτάει, πλάι με πλάγιο τρόπο. Ξέρεις, εγώ τώρα γατώνει χρόνια από δημοτικό στο ραδιόφωνο. Λέει, Παύλα, φαντάρος πηγές. Λέω, όταν πήγα φαντάρος δεν υπήρχαν όπλα. Μου λέει, τι υπήρχαν.
2: Ναι, τα έχω ακούσει αυτό.
0: Ακόντια και τόξα. Αυτή είπατε πλάκα, σοβαρά μιλάω. Στο δημοτικό, λέω, να φανταστείς, στο δημοτικό να φανταστείς, γράφουμε σε πάπυρους.
2: Και τα Γιαννιού πηδάγαμε φωτιές.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να σε πω, ξέρεις, όλοι οι εκφωνητές, εγώ το κάνω πολλά χρόνια αυτό το πράγμα, αυτοσαρκάζομαι. Ναι. Ξέρεις, παρουσιάζονται σαν πρεμιέρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, το παίζουν και λίγο έτσι, ναι, και λίγο γιουβέτσι και τα λοιπά. Όλοι, περισσότεροι, ξέρω, Prestige Image και να, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Ναι. Εγώ σε αντίθεση, είμαι πιο αυτοσαρκάζομαι, κάτι να καταλαβαίνεις. Και μόλις την είπα έτσι, έκλεισε το τηλέφωνο. Λοιπόν, είπαμε Χαρκόπου Καλυθέα, και τ' άλλο.
2: Και το πήγα στο περίπτερο και το πήγα να πάρω τσιγάρα και το θυμήθηκα.
0: Καπνίζεις.
2: Στο άδειο μου πακέτο. Του Φίλιππου Νικολάου.
0: Καπνίζεις, ρε.
2: Κάτσε, λοιπόν.
0: Λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε τα τραγούδια αυτά.
2: Πάμε για να βρεις μια ευκαιρία. Ναι. Εχθές άκουσα ένα παραδοσιακό που λέει για Μαρίνα. Πρώτη φορά το άκουσα.
0: Πού το άκουσα, από μένα?
2: Όχι. Εχθές το πανηγύρι.
0: Α, στο πανηγύρι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, θα δούμε. Λοιπόν, κάτσε να πάμε ξανά τα τραγούδια του φίλου μας του Αλέκο. Έλα, Αλέκο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, έγινε. Τσάω. Κάνουμε και λίγο πλάκα, έτσι. Φιλιά, να είσαι καλά. Γεια σου. Ναι. Γεια σου, Μαρίνα. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Αμερικάνικη εκπομπή. Όχι συντηρητική. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τους ακροατές που παίρνουν τηλέφωνο. Τους βγάζω το καπέλο. Έτσι πρέπει. Έλα, χάρη. Αλέκο, έλα.

0: Ποιο τραγούδι θες, Αγγελόπουλο? Ποιο?
1: Αγγελόπουλο.
0: Ναι, ποιο?
1: Και Γονίδη.
0: Ναι, ποιο τραγούδι του Αγγελόπουλου?
1: Μαρία.
0: Μαρία, έγινε. Αγγελόπουλος, πες το και έγινε, και αν το ακούς να με τηλεφωνήσεις, με τον Παύλο Βασιλείο. Αγγελόπουλος, θα ακούσουμε. Μαύρα μάτια βάλουμε. Λοιπόν, θα παίρνεις στο κινητό. Στο κινητό, ό,τι θέλεις στο κινητό, όχι στο κινητό, όχι σταθερό. Σταθερό τα κάνουν άλλα τα παιδιά εκπομπή. Σε μένα μόνο κινητό. Εντάξει. Έλα, τι, Διονυσίου.

0: Έλα τρολαγόρι, πανέμορφο. Πανέμορφο αγόρι. Πανέμορφο.
1: Τι λέει.
0: Καλά, στον αέρα είσαι.
1: Το ξέρω.
0: Ναι. Εσύ.
1: Δεν,
0: για...
1: έχω, δεν έχω πρόβλημα εγώ στον αέρα, στην βροχή. Δεν
0: βάλε και. Κοίταξε, εγώ του είπα, όσοι δεν θέλουν να βγείτε στον αέρα, βάλτε το μπουφάν σας και βγείτε στον αέρα. Κατάλαβα, κάνουμε και λίγο πλάκα τώρα.
1: Κοίταξε. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που δεν βγαίνουν στον αέρα. Άλλος είναι,
0: είναι
1: τροπαλός, άλλος είναι κομπεξικός, άλλος είναι παντρεμένος, δεν θέλει να ακούσει.
0: Και τι άμα είναι
1: το έτερο νήμιση, ξέρω εγώ. Ήθελα πολύ, δεν είναι και τόσο αθώοι, μπορεί να κυνηγάει ασφάλεια, μπορεί...
0: Άλλο καμπέλο αυτό.
1: Υπάρχουν και αυτά τα τερτύπια μέσα, yeah. Κατάλαβες.
0: Κοίταξε, αυτό το καταλαβαίνω. Τα άλλα δεν τα καταλαβαίνω. Δηλαδή είμαστε παντρεμένος.
1: Εντάξει, αυτό είναι το σπουδαιότερο και κάθε, προφανώς τώρα εκεί τα χωριά είναι λίγο πίσω ο κόσμος όσον αφορά τα θέματα αυτά. Yeah. Και λογικό είναι, φοβάται και τρίχες κατά. Τι φοβάται τώρα, φοβάται. Τώρα αυτά είναι τρίχες κατάρες. Τώρα αυτό το, την ανακαίνιση που έκανες, γιατί βλέπω να τραβάει ρε Παυλή, και ήδη κάθε μέρα παίρνουν τηλέφωνο.
0: Πώς είναι, ποιο, πώς παίρνουν, πώς παίρνουν, πώς παίρνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι.
1: Δεν ξέρω ρε γάμο το
0: καλά. Όχι,
1: όχι. Κατάλαβα την ανακαίνιση που έκανες.
0: Όχι, καμιά ανακαίνιση δεν έκανα. Απλά δέχομαι τα τηλέφωνα στο κινητό μου, αυτά, τι...
1: Ρε καλά κάνεις και γι' αυτό υπάρχει και λόγος που το έκανες, ξέρεις εσύ.
0: Εσύ, να σε πω κάτι.
1: Και εγώ μπορεί να ξέρω, εν πάση περιπτώσει, αλλά...
0: Όχι, να σε πω.
1: Δεν βλέπω εξωτερικό να παίρνει, βλέπω... Τα ίδια τραγούδια,
0: Ζαφύρι. Ζαφύρι, το βιολί σου εσύ. Άρα να θες να σου μιλήσω.
1: Ναι, λέγε.
0: Άσε να σου μιλήσω. Είπες μια... Ποιος παίρνει τα ίδια, άκουσες τα ονόματα που παίρνουν.
1: Πώς ρε, αφού δεν
0: ακούς. Έλα, όχι, δεν ακούς. Μια ζωή είσαι στο έτσι τώρα εσύ. Μ' ανάβεις τα λαμπάκια τώρα.
1: Τέλος πάντων, εσύ τα έλεγες αυτά παλαιότερα.
0: Όχι.
1: Παλαιότερα.
0: Άκουσε να σε πω. Άκουσε με λίγο να σε πω κάτι. Όταν παίρνεις φορά, σταμάτα. Άκουσε τον άλλον. Λοιπόν, θέλω να σε πω το εξής. Ότι εγώ χαίρομαι που παίρνουν οι ειδικοί. Από τη στιγμή που δεν παίρνουν οι άλλοι ακροατές, δεν τους δένω εγώ. Δηλαδή, αν δώσω το σταθερό τηλέφωνο, θα με πάρουν πιο διαφορετικό κόσμο.
1: Άμα δώσει το σταθερό τηλέφωνο, γι' αυτό είναι ένα λόγο.
0: Όχι, δεν θέλω. Άμα θέλω να σπάρουν στο κινητό. Άμα δεν θέλω, δεν πειράζει.
1: Είναι ένα λόγο που. Τώρα, εντάξει, τι είναι τώρα. Μήπως τι θα χρεωθεί από το κινητό που να σε πάρει τώρα.
0: Τέλος πάντων, άστα, Ζαφύρι.
1: Τι θα γράψει δηλαδή.
0: Αφού είναι ο παδί του παδί του παλιά
1: του πράγμα.
0: Λοιπόν, πε τραγούδι
1: τώρα. Τώρα αυτά είναι.
0: Πες τραγούδια.
1: Δεν μπορούμε να τα βάλουμε στο καλό.
0: Χθες πήραν οι ίδιοι. Χθες άκουγες ότι παίρνουν οι ίδιοι. Χθες άκουγες την εκπομπή.
1: Κοίταξε. Πώς δεν άκουγα. Κάθε μέρα τα ακούω.
0: Πώς πήραν.
1: Χθες είχε ζέστα. Πολύ βαριόμουν να πάρω.
0: Δεν πειράζει. Καλά έκανες.
1: Δεν. Κάθομαι. Εγώ σε ακούω. Τι να κάνω.
0: Ωραία. Λοιπόν. Πες τραγούδια.
1: Έχει τραγουδάκια καλά. Έχει σαβούρες. Έχει και αυτά. Εν πάση περιπτώσει.
0: Εγώ παίζω τραγούδια που ζητάει ο κόσμος. Λοιπόν. Ζαφύρι, πες τραγούδι. Μάκρον Μακρεγόρης. Πες τραγούδι.
1: Ναι.
0: Τραγούδι.
1: Βάλε μου ή τον Κόλια ή βάλε μου τον Κοβαλά.
0: Καλά.
1: Δύο τραγουδάκια στο σήκω πάνω κάτω. Και το Σταυροδρόμι ή βάλε με τον Κόλια κανένα δυο.
0: Οκ, έτσι λοιπόν. Καβαλά, έγινε.
1: Διάλεξε λοιπόν. Ή Καβαλά ή Κόλια.
0: Έγινε, τσάου. Τσάου, άντε φιλιά. Λοιπόν. Εμείς χαιρόμαστε που παίρνουν οι ίδιοι. Εγώ χαίρομαι. Χαίρομαι που παίρνουν αυτοί. Εγώ χαίρομαι που παίρνουν οι ακροατές αυτοί. Και τους βγάζω το καπέλο. Αυτοί. Τι να τον κάνω τον ακροατή που πάμε πάρει σταθερό τηλέφωνο. Τον κάνω τι να τον κάνω εκείνο. Α, εγώ θα πω το όνομά του. Το ξέρει, τον έχει ακούσει άλλος. Άμα θέλει τον πιστεύει. Εγώ λέω Βαγγέλης, παράδειγμα. Άμα δεν τον ακούσει τον άλλον στον αέρα, τον πιστεύει άλλος. Άμα θέλει τον πιστεύει αυτό. Λοιπόν, γι' αυτό το κάνω τηλέφωνο. Και αυτοί που είναι ακροατές, εγώ τους είπα από τη Γερμανία, από το εξωτερικό, πάρτε τηλέφωνο να ακουστείτε. μην έχετε αυτό το κόλλημα της βελόνας, ας πούμε. Λοιπόν, αυτά. Εγώ χαίρομαι πάντως που με παίρνουν αυτοί οι ακροατές. Χαίρομαι πάρα πολύ.

0: Θες να την κάνεις...
1: Δεν ακούγεις καθόλου ρε γαμότε.
0: Θες να κάνεις την αφιέρωση?
1: Ναι, σε σένα ρε παιδί μου και σε όλη την ακροατή ρε. Πρώτη φορά παίρνω βάλα. Στο ράδιο μάνος είμαι 40 χρόνια. Αλλά δεν παίρνω τηλέφωνο γιατί με καλύπτουν όλα αυτά που βάζετε, με καλύπτουν. Και απλά δύο τραγούδια δεν τα έχω καιρό να τα ακούσω.
0: Ποια, ποια θες?
1: Ένα του Καρά... πώς λέγεται? Ωχ, το ξέχασα ρε. Άσε να λέει,
0: αυτή
1: δεν ξέρει να αγαπάει και είναι μόνη.
0: Καρά σας
1: το άλλο είναι, και το άλλο είναι του Μητροπάνου στην καρδιά του Πλαταμόνα.
0: Στην καρδιά του Άγγελου, Αγγελού, ξέρω.
1: Όχι ρε, από το κάστρο στην καρδιά του Πλαταμόνα.
0: Α, ναι, το κάστρο, ναι.
1: Λοιπόν, αλλά θα βάλω σε κάνα μισάρι όχι τώρα, γιατί δεν το ακούω.
0: Εντάξει, οκ, έγινε.
1: Έγινε ρε φελαράκι.
0: Έγινε, τσο, τσο.
1: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Το όνομά σου, το όνομά σου, το όνομά σου.
1: Κυριάκο, Κυριάκο, Κυριάκο.
0: Έγινε, Κυριάκο.

0: Ναι.
1: Και νέκρονε.
0: Καλά, τέλος πάντων. Λοιπόν, οκ. Okay. Λοιπόν, ποια τραγούδια με είπες.
1: Και μετά έπιασα γραμμή.
0: Ποια τραγούδια με είπες θες, ποια τραγούδια.
1: Α, τα ξέχασες.
0: Χαροκόπου.
1: Ναι, και το του Φίλιππο Νικολάου, γιατί είχα πάει στο περίπτερο και το άδειο μου πακέτο.
0: Καπνείς δηλαδή, είσαι καπνίστρια.
1: Όχι.
0: Τι όχι, αφού καπνείς λες.
1: Είμαι.
0: Στο άδειο μου πακέτο.
1: Είμαι.
0: Στο, αυτό, εντάξει, δεν είπα κάτι κακό. Εντάξει. Λοιπόν, στο άδειο μου πακέτο, οκ. Okay. Εντάξει, θα ακούσουμε τώρα.
1: Ναι, και του Φίλιππο Νικολάου.
0: Ναι, οκ, okay, έγινε. Τσαν.
1: Ευχαριστώ.

Λοιπόν, μ' ακούς, θα μας τηλεφωνείς όσοι θέλουν ακροατές και με τραγούδια στο 6971-785-521. Σε αυτό το νούμερο θα παίρνεις. Όταν κάνω εκπομπή εγώ, θα παίρνεις αυτό το τηλέφωνο. 6971-785-521. Τα παιδιά που κάνουν εκπομπή θα παίρνουν σταθερό. Ναι. Ποιο? Στο κινητό, το γράψω στο κινητό. 6971-785-521. 6971-785-521. Οκ. Okay. Ποιο?

0: γυρίσω όταν φτάνω. Έλα στο γιο, πες το.
1: Όλα καλά, Παπαλάκο.
0: Όλα καλά, τρελοβορή.
1: Άρα δύο τραγουδάκια να ακούσα κάτι σου για όσους ακούνε.
0: Ναι.
1: Και για αυτούς όσους ακούνε μέχρι το τέλος.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι, αν ξανακατεβείς Χριστέ στη γη μας από τον Πολυχρονιάδη, και το άλλο είναι από το Σαράντη Σαλέα, όπου πάω αγαπάω αυτά τα δύο παντε, για όσους ακούνε.
0: Δεν μου λες άλλα τραγούδια, έχεις στο μυαλό σου κάποια άλλα τραγούδια.
1: Έχω ρε παντε, τα είπαμε όλα από μικρός, αλλά αυτά τα δύο θέλω να ακούσω τώρα.
0: Καλά, έγινε, ρε.
1: Έγινε.
0: Άντε τσάω, τσάω. Γεια σου Στέλιο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι το... Αυτό είναι για την φίλη μας την... Μαρίνα. Αυτό πρέπει να είναι.

δεν πρέπει να είναι αυτό το τραγούδι. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα, να πούμε λίγο τους χορηγούς. Λοιπόν, για να θυμίσουμε ότι ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Μέγας χορηγός και υποστηριχτής της εκπομπής μας είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Μέγας χορηγός και υποστηριχτής της εκπομπής μας είναι το fast food

0: Παρακαλώ. Έλα σε κόμμα.
1: Από Επανομή.
0: Γεια σου.
1: Τι κάνεις Παύλη μου, καλά είσαι?
0: Καλά.
1: Μόλις καλά φιλαράκι μου, θυμάσαι που είχε ένα ρατατόξα τότε στο στρατό?
0: Έτσι. Τι λέει?
1: Αμερικάνικη, Νιου Γιόρκ.
0: Όταν λέω, ξανά σε πω κάτι.
1: Φίλε, μπορούμε να ακούσουμε τέσσερα ωραία τραγουδάκια απόψε.
0: Να σε πω τι λέω Αμερικάνικη, τι εννοώ Αμερικάνικη. Το έχεις πιάσει το νόημα γιατί λέω Αμερικάνικη? Γιατί, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο για να με ακούσει καλύτερα.
1: Ναι.
0: Κλείστο, τελείως. Κλείστο.
1: Για πες.
0: Το χαμήλωσες?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όταν λέω Αμερικάνικη εννοώ ρε παιδί μου ότι βγαίνουμε στον
1: αέρα. Έξω όλα στον αέρα ρε Παύλη, όλα στο φως ρε φίλε, όλα στο φως.
0: Δηλαδή...
1: του Γεωργίου και της Χρυσούλας.
0: Και τι έγινε, δηλαδή άμα βγει στον αέρα και τι θα γίνει άμα βγει στον αέρα και τι θα
1: γίνει. Κοίταξε τώρα, είναι μερικά κορίτσια που ντρέπονται ρε Παύλη, μερικές κοπέλες.
0: Άμα είναι γυμνές σας βάλουν κάτι απάνω θα βγουν στον αέρα.
1: Παυλάκι μου, με βάλεις τέσσερα ωραία τραγούδια απόψε.
0: Για πες.
1: Διαφορετικά θα σε πω, ο τραγουδάρες είναι δε. Να μην σε πω πάλι Μανώλη Αγγελόπουλο και Γονίδη.
0: Για πες.
1: Για γράψε ρε φίλε, το ένα είναι Φωτεινή Μαυράκη, είμαστε ερωτευμένοι.
0: Είμαστε ερωτευμένοι.
1: Φωτεινή Μαυράκη. Το άλλο είναι του Στέλιου Καζαντζίδη, με μια αγάπη καινούρια θα χαράξω πορεία. Εσύ ήσουνα για μένα μια παλιά ιστορία. Κατάλαβες και σε είπα.
0: Κάτσε πώς είπες το Καζαντζίδη.
1: Καζαντζίδη, με μια αγάπη καινούρια θα χαράξω πορεία. Εσύ ήσουνα για μένα μια παλιά ιστορία.
0: Okay, και το άλλο.
1: Το άλλο είναι Μαριάννη Κεφάλα, τραγουδάρα. Σκέψου να σου ζήταγα και αγάπη. Σκέψου να σου ζήταγα και αγάπη. Μαριάννη Κεφάλα.
0: Okay.
1: Και ένα τελευταίο, Παύλε, μ' ακούς, Παύλε?
0: Σακώ, ναι.
1: Παύλε, μ' ακούς?
0: Σακώ, ρε, λέγε.
1: Μείνε κοντά μου ως το πρωί, Πίτσα Παπαδοπούλου. Μείνε κοντά μου ως το πρωί.
0: Μείνε κοντά μου.
1: Πίτσα Παπαδοπούλου.
0: Okay.
1: Έγινε, Παύλε μου.
0: Έγινε.
1: Καλή εκπομπή, φίλε, καλή εκπομπή να έχεις.
0: Γεια
1: σου, Παύλε.
0: Γεια. Λοιπόν, ξεκινήσαμε να πούμε λίγο τους χορηγούς. Και λίγο για λίγο μην τηλεφωνείτε, για λίγο να πω λίγο τους χορηγούς θέλω. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη νέα αίθουσα του Κώστα του Δήμογλου. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
2: Ακούς?
0: Έλα, σ' ακούω, ναι.
2: Ο Κυριάκος είμαι που σου είπα για τον Καράκη τον
0: Πάνο. Ναι, το βάλω τώρα. Τώρα το βάλω.
2: Ναι ρε φίλε, ναι. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν,
2: γεια σου ρε φίλε.
0: Γεια σου Κυριάκο. Λοιπόν, άστο να το μετά να πω τους χορηγούς. Πάμε να παίξουμε λίγο τα τραγούδια. Λοιπόν, θα τους πω τους χορηγούς μετά. Γίνεται ένας χαμός εδώ. Πανικός. Λοιπόν, θα το βάλω στο live, μου αρέσει πολύ. Ναι, 3-18 είπαμε, κάναμε πολλούς χώρους με τον Καρά. Τέλος πάντων, άστο τώρα, τα έχουμε πει 100 φορές. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό. Κυριάκο, για σένα, αφιερωμένο. Και αυτό και το επόμενο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Και με τον Βασίλη Καρά έχω κάνει αρκετούς χορούς, τους χορεμένους, και με τους Πιξιλάξ έχω κάνει χορούς στη Χαλάστρα. Πάρα από κάθε εβδομάδα χορό έκανα, κάθε εβδομάδα. Λοιπόν, Κυριάκο, έλα, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.
3: Να κάνουμε άλλες δουλειές, γιατί από τη μουσική δεν μπορούσαμε να ζήσουμε. Στο δίσκο που κάναμε τότε που λεγόταν Ο Ήλιος του Χειμώνα μας με μελαγχολή, μας βοήθησε ένας, κατά τη γνώμη μας, πραγματικός μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής, ο κύριος Βασίλης Καράς.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο, να πούμε τους χορηγούς μας. Μέγας χορηγός και υποστηρικτές της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου, το Fast Food Pulse Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη. Έχει φανταστικά πράγματα. Έχει σάντουιτς τα πάντα, ό,τι θέλετε δηλαδή. Στο τηλέφωνο 23510 39 911. Fast Food Pulse Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, delivery 23510 39 911. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας είναι η boutique Dress Code, Παναγίτη Σαλδάρη 4. Dress Code boutique με υπέροχα γυναικεία ρούχα. Παναγίτη Σαλδάρη 4, στο κέντρο της Κατερίνης. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, στην καρδιά της Κατερίνης. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνο Σανίδη 60. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνο Σανίδη 11, Κατερίνη. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pets, Λάμνο Σανίδη 9, στην Κατερίνη.

πες μου. Το έχω δώσει το κινητό. 6971 785 521. Γράψ' το λιγάκι. Το δίνω. Ναι. Ωραία. 6971. Ναι, πες. Πες μου γρήγορα γιατί δεν ακούγεις, ε. Ναι. Okay. Περίμενε, μου το πεις εκτός αυτό. Για πες μου. Για το φίλο μου τον Σταύρο, την επανομή.

Αυτό είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Τέλος πάντων, θα μεταδώσω άλλα τρία τραγούδια που άλλα ένα του είναι του Σταύρου. Σταύρο είναι για σένα το, αυτό το τραγούδι. Και άλλα δύο τραγούδια του φίλου μου του Στέλιο. Και μετά θα παίξω δικά μου τραγούδια. Γεια Σταύρο.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που διάλεξε ο φίλος μας ο Στέλιος. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα, έτσι. Και μετά θα παίξω δικές μου επιλογές τραγούδια. Όχι, δεν αυτό. Τι σχέση για αυτό που έβαλα τώρα εδώ. Χριστέ μου. Μισό λεπτό λίγο. Τα βάζω και με τον εαυτό μου, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, έλα πέσουν. Ναι. Ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν χρειάζεται. Τώρα θα παίξω δικιά μου τραγούδια. Ναι, ναι, δεν χρειάζεται. Άμα θες να σε βγάλω στον αέρα, γιατί όχι. Εντάξει. Ναι. Ναι, ναι. Πες.

ξανακατεβείς Χριστέ στη γη μας. Δεν πρόκειται κανείς να σε σταυρώσει. Δεν θα φορέσεις πια αγκάθινο στεφάνι. Ούτε χολή κανένας θα σου δώσει.

Λοιπόν, πάντα επίκαιρο το τραγούδι αυτό. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι που έχει ζητηθεί από το Στέλιο και μετά θα παίξω δικά μου τραγούδια. Δικές μου επιλογές αυτό, έτσι μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το τελευταίο τραγούδι του Στέλιο και μετά θα παίξω δικές μου επιλογές τραγούδια.

Λοιπόν, ακούσαμε και το τραγούδι του φίλου μας του Στέλιου. Τώρα πάμε να ακούσουμε δικά μου τραγούδια, δικές μου επιλογές. Προσέξτε τα τραγούδια που θα παίξουμε τώρα, πόσο δυνατά θα είναι. Ράδιο Μάνους με τον Παύλο Βασιλείου. Προσέξτε τις επιλογές μου.

ψέμα. Βλέπετε πότε τα τραγούδια, το ένα τραγούδι είναι καλύτερο από το άλλο και είναι στο ίδιο στυλ περίπου, στο ίδιο στυλ. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα εικοσάρι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Οι επιλογές είναι δικές μου.

Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Σας παρουσιάζω δικά μου σε επιλογές. Όλα είναι 20 μιλάμε. Όχι είναι άσχετα. Όλα είναι φαγκατέ μιλάμε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

20άρια είναι όλα. Όλα είναι 20άρια, μιλάμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα 20άρι. Δικές μου επιλογές είναι. Εντάξει, δικές μου επιλογές. Τα τραγούδια όλα. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Πάμε να ακούσουμε.

0: δικές μου επιλογές, 20 βάζουμε τώρα. Μ' ακούς? Πάνε δε στο το κινητό σου, δώσ' το μια στο, από τη γέφυρα εκεί, δώσ' το μια κάτω.
1: Δεν είναι το κινητό, ε?
0: Πάνε για κινητό, τόσα λεφτά έχεις.
1: Ναι, πολλά, τι να σου πω, από τα παντάκια μου κρέχουν τα χρήματα.
0: Τώρα παίζω δικά μου τραγούδια.
1: Εντάξει, δεν θα ζητήσω τραγουδάκι, θα ακούσουμε τα δικά σου που βάζεις.
0: Ναι.
1: Ωραία είναι και αυτά που βάζεις. Εγώ πρέπει να πω την καλησπέρα μου.
0: Ναι.
1: Ζέστη πολύ, έξω στο μπαλκόνι κάθομαι. Γενικώς, άστο.
0: Το χειμώνα, το χειμώνα κάνει κρύο, το καλοκαίρι κάνει ζέστη.
1: Δεν είμαστε με τίποτα. Όντως ευχαριστημένη, Παύλο, έτσι ίσως και το ήξερα τι να πούμε, ρε παιδί μου.
0: Είμαστε παράξενοι εμείς οι άνθρωποι.
1: Γενικώς όλοι. Όλοι.
0: Βαριέσαι. Βάλε 7 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξανθιά με λαχνή, με γαλάζο μουσταρδί μάτια.
1: Ναι. Κάτι τέτοια μάτια μου στα ρημάτια.
0: Εγώ χαίρομαι τώρα σοβαρά μιλάω που οι επιλογές μου αρέσουν στον κόσμο. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Δηλαδή πιστεύω ότι τώρα κοίταξε, παίζω τραγούδια που μπορεί και ένας πιο μικρός ηλικιακά να τα ακούσει. Αν παίξω λίγο πολύ βαριά και ασήκοντα, κάνα αυτό, πώς το είναι και το ξεχνάω, το κάτσα...
1: Ποιον, τον Γιουλέκα.
0: Γιουλέκα, σέντερφορ του Πασαραϊκού. Κοίταξε, υπάρχουν άνθρωποι που του γουστάρουν τον Γιουλέκα. Εγώ δεν είναι κατηγορώ, ό,τι μου ζητήσεις.
1: Εντάξει, όχι, κάθε ένας είναι εντάξει, είναι εντάξει.
0: Κοίταξε, το θέμα είναι, κοίταξε. Εγώ τώρα είμαι σε μια θέση που περίπου καταλαβαίνω κάποια πράγματα. Δηλαδή, όταν παίζεις τραγούδια και βάζεις ένα τραγούδι, να μην το γυρίσει άλλο στο ραδιόφωνο. Εκτός αν δεν ακούει τα παλιά τραγούδια. Αν δεν ακούει, εντάξει, άλλο καπέλο. Ένας που ακούει παλιά τραγούδια, πρέπει να του δώσει και κίνητρο. Δηλαδή, όταν βάζει, λέει, βλέπω κάποιους που παίζουν παλιά τραγούδια. Τα παλιά όμως, αυτό που θα παίξει όμως, πρέπει να έχει προοπτικές να αρέσει στον κόσμο. Πες ότι παίζει ένα άγνωστο τραγούδι, αλλά πρέπει να έχει μουσικό αυτή για να καταλάβει αν αυτό το τραγούδι μπορεί να πιάσει. Κατάλαβες?
1: Εννοείται, ναι. Κοίταξε, Παύλο, εντάξει, και όλα τα τραγούδια είναι ωραία και τα πολύ παλιά και τα τωρινά που ακούμε. Γενικώς τον κάθε ένα τι του αρέσει. Αλλά και τα παλιά είναι πολύ ωραία γιατί εντάξει, και εμείς με αυτά μεγαλώσαμε, ακούγαμε και βάλε. Πάει λέγοντας, θα το πω εγώ.
0: Τι θυμάσαι?
1: Από γενιά σε γενιά.
0: Τι θυμάσαι, όταν ήσουν μικρή, τι θυμάσαι? Ποιο τραγούδι τι θυμάσαι έντονα?
1: Παύλο, δεν μου έρχεται τώρα αυτή τη στιγμή στο μυαλό, γιατί και εμείς τότε ήμασταν κοριτσάκια, να το πω. Μέσα στην καλή μας ηλικία είχαμε λίγο τρέλα, αλλά όχι πολύ. Εντάξει.
0: Πάντα. Πάντα. Τέσσερα, λοιπόν. Θα βάλω ένα τραγούδι, τώρα το αλλάξω λίγο, θα βάλω ένα τραγούδι του Ξανθόπουλου που δεν το ζητάει κανείς αυτό το τραγούδι, το ξέρει και κανείς δηλαδή. Παίξουμε κάτι
1: Ξανθόπουλο, ναι.
0: Ένα τραγούδι καλό είναι αυτό, καλό τραγούδι του Ξανθόπουλου.
1: Δεν βάλει κανένα Νίκο Πάνο, δεν όλα τα παλιά έτσι αυτό, εντάξει, κάθε ένας.
0: Okay.
1: Όλα τα τραγούδια ωραία είναι.
0: Έγινε.
1: Ας ακούσουμε και τον Ξανθόπουλο και οι επιλογές είναι καλές που ακούμε.
0: Θα παίξω ένα τραγούδι του Ξανθόπουλου.
1: Ναι.
0: Ένα τραγούδι του Ξανθόπουλου που έχει προοπτικές να αρέσει τον κόσμο. Λοιπόν, άντε φιλιά. Τσάω.
1: Έγινε.
0: Τσάω. Αν θέλετε να μας τηλεφωνήσετε έτσι να βγείτε να πείτε μια καλησπέρα, ναι, εντάξει, αλλά για τραγούδια, άστο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Ξανθόπουλο ένα τραγούδι.

Το επόμενο τραγούδι είναι δικές μου, η Παλαμόνια και πάλι τα τραγούδια που μεταδίδουμε είναι δικές μας επιλογές, έτσι. Λοιπόν, 20.

Λοιπόν, τραγούδια επιλέγουμε, είναι όλα εικοσάρια και είναι όλα στο καρφί μιλάμε. Λοιπόν, γεια σου κυρία Χαρά. Λοιπόν, αυτό είναι, κάτσε.

0: Πού είσαι, κυρία Χαρά?
1: Εδώ είμαι, σ' ακούω, σ' ακούω.
0: Άνα, μπράβο. Τι κάνεις?
1: Όλα ωραία.
0: Ωραία τραγούδια.
1: Αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: μ' ακούς?
0: Έλα.
1: Δεν φοράω το παλτό μου και κρυώνω, μην έχεις στον αέρα.
0: Α, μην σε έχω στον αέρα, ναι, έτσι μου πήρας. Όχι, όχι στον αέρα, όχι, όχι, γιατί λουτή, ντρέπεσαι, είσαι γυμνός, βάλε το παλτό σου και έβγες στον αέρα.
1: Εντάξει.
0: Ναι, θα σε αφιερώσω...
1: Να περάσεις από το γείτονά μου.
0: Ναι. Γιατί,
1: εντάξει, όποτε θέλεις, όποια μέρα θέλεις.
0: Γιατί το κάνεις αυτό, θα σε μαλώσω να ξέρεις.
1: Δεν θα ακούω καλά όμως.
0: Θα σε μαλώσω, λέω, γιατί το κάνεις αυτό.
1: Να μην με μαλώσεις καθόλου, με όλη μου την καρδιά το κάνω.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, έλα το επόμενο είναι δικό σου.
1: Με όλη μου την καρδιά.
0: Έλα το επόμενο τραγούδι είναι για σένα.
1: Όποτε θέλεις, όποια ώρα θες και όποια μέρα θέλεις.
0: Πάρε μια τσιγουδιά, πάρε να σε φέρω και μια τσιγουδιά να πιεις. Πίνεις τσιγουδιά.
1: Εγώ είμαι γιαγιά, δεν κάνει τέτοια πράγματα.
0: Ξέρω, μωρέ, σε πειράζω.
1: Είμαι καλό κορίτσι εγώ.
0: Καλό κορίτσι είσαι, καλό κορίτσι έχω μάθει. Έγινε κύριε.
1: Έγινε, Παύλο,
0: ευχαριστώ και εγώ. Γεια σου, κυρία Χαρά, φιλιά πολλά. Σε αγαπώ πολύ, να είσαι καλά. Λοιπόν, είναι μια κοπέλα, μια ψηλή κοντή ξανθιά μελαχρινή με γαλαζοπράσινα μουσταρδί μάτια. Αγαπάει ένα ψηλό κοντό ξανθό μελαχρινό με γαλαζοκίτρινα μάτια. Είναι φοβερά ερωτευμένη για 1,5 χρόνο και μετά αρχίζουν στις μπουνιές. Σφαλιάρες. Και λέει ο άντρας, είσαι μια πληγή. Βάλε καπελά το βαρύ λόγο.

Έχω παίξει μουσική για το φίλο που ρωτάει. Έχω παίξει πολλά χρόνια σε πολλά μαγαζιά DJ. Πολλά χρόνια. Και σε αυτό το ξαναλέω, γιατί μου το ρωτάνε πολλοί ακροατές αυτό. Πολύ, πολύ, το πολύ συσσαγωγικά. 4-5 άτομα. Σε μηνύματα. Ρε εσύ, υπάρχουν δεκάδες, εκατομμύρια μουσική παραγωγή. Εγώ το λέω σαν πείρα τώρα, έτσι. Δεν θέλω ούτε να φωτογραφίσω κανένα, ούτε να πω. Υπάρχουν χιλιάδες, εκατομμύρια μουσική παραγωγή και εκατομμύρια, δισεκατομμύρια DJ. Λοιπόν, αυτοί που ξεχωρίζουν είναι δύο-τρεις είναι. Δύο-τρεις είναι αυτό. Λοιπόν, είναι δύο-τρεις, δηλαδή οι υπόλοιποι εκφωνητές είναι μια χαρά, πολύ καλή είναι. Φοβεροί εκφωνητές υπάρχουν, πολλές καλές εκπομπές, αλλά αυτοί που ξεχωρίζουν για κάποιο λόγο, όχι μόνο στο ραδιόφωνο, γενικά μιλάω, αυτοί που ξεχωρίζουν για κάποιο λόγο είναι 2-3 στην Ελλάδα. Το λέω εμπειρικά και δεν φωτογραφίζω τον εαυτό μου, εγώ μπορεί να μην κάνω και για ραδιόφωνο, έτσι λέω τώρα. Λοιπόν, είναι κατά εμέ, με ρωτάνε, είναι 2-3. Και να σε πω κάτι, τις επιλογές δεν έχει σχέση αν άλλος είναι 100 χρόνια στο ραδιόφωνο ή 30 χρόνια, 40 χρόνια. Αυτό ή το έχεις ή δεν το έχεις. Τέρμα, τελείωσε. Εγώ ήμουνα σε σταθμούς που παίζαν σύγχρονα, ήμουν σε σταθμούς που παίζαν ξένα, ήμουν σε σταθμούς που παίζαν παλιά λαϊκά, ήμουνα σε σταθμούς που παίζαν pop, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Δεν τα λέω για να φωτογραφίζω, παραλαμβάνω για μένα. Εγώ μπορεί να μην κάνω. Γενικά μιλάω. Εγώ, αν με ρωτάνε, ξέρω εγώ, μου λέει άλλος, σπουδάζω ραδιόφωνο. Αυτό πρέπει να το έχεις για να το κάνεις. Αυτοί που βγαίνουν, βλέπεις, ομορφωμένοι. Εγώ να σου πω ένα παράδειγμα, παιδιά. Στην ΕΡΤ, στο κρατικό ραδιόφωνο που έκανα εκπομπές, πλην από μένα, συμβασιούχος, ήμουνα 8 μήνες, αδέσποτος δηλαδή, δεν είχα από το πουθενά δηλαδή, κατέληξα εγώ στην ΕΡΤ. Βάσει μιας κοπέλας που μ' άκουσε, που ήταν διευθυντικός τέλεχος, το πρότεινε στην ΕΡΤ, μ' ακούσανε και με έκανα σύμβαση. Πού θέλω να καταλήξω τώρα, Πριν από μένα υπήρχε ένας καθηγητής πανεπιστημίου, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός, είχε επίπεδο, είχε δάπεδο, είχε έτσι, είχε γιουβέτσι. Και υπάρχουν πάρα πολύ καλοί συνάδελφοί μου που κάνουν ωραίες εκπομπές, μια χαρά κτλ. Αλλά για κάποιο λόγο δεν πιάνουν όμως. Δεν πιάνουν. Με άλλος μορφωμένος, καλλιεργημένος, με επίπεδο, με δάπεδο, με έτσι, με γιουβέτσι. Και για κάποιο λόγο δεν πιάνουν. Έχουν το κοινό τους βέβαια, αλλά για κάποιο λόγο δεν πιάνουν. Αυτό είναι ή στο δίνει ο Θεός ή δεν στο δίνει. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, έτσι το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Αυτά μου ρωτάνε. Δεν παίζει ρόλο να είσαι 100 χρονιά. Εγώ όταν ήμουν πιτσιρικάς, τους είχα πει ότι τους δύο, όταν κάποτε είχα πάει στην. Το έχω πει πολλές φορές και αυτό, στην εταιρεία Music Box. Τότε ήταν γενικός διευθυντής ο Κλέο Παστράς, με έναν υπολογό. Και τους, όταν κάποια στιγμή με κατέβασαν κάτω και να πάρω τους δίσκους και μου λέει αυτός απελπισμένος ήταν, το θυμάμαι, υπήρχε ένας δίσκος που έγραφε απάνω άσπρος, που έγραφε δειγματικό. Και μου λέει, έλα εδώ, μου λέει, αρέσει, σιρκάς, εγώ μωρό τώρα. Θα σε βάλω κάποιο τραγούδι για να πεις ποιο τραγούδι σου αρέσει. Ποιο θα γίνει, ποιο πιστεύεις ότι θα αρέσεις. Αυτός ήταν απελπισμένος. Μου βάζει ένα τραγούδι, βάζει, του λέω, όχι, δεν μ' αρέσει. Οπ, σταμάτα εδώ, του λέω. Ποιο ήταν? Τους 2002 GR, εσύ είπες που με αγαπάς. Δηλαδή και άλλα παραδείγματα μπορώ να αναφέρω. Αυτό δεν είναι, τότε ήμουν πιτσίρικο, μικρός. Αυτό δεν σημαίνει, τι θέλει το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο θέλει να κάνεις καλές επιλογές. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω γιατί με ζητάνε οι ακροατές τραγούδια, ας πούμε. Και ό,τι τραγούδι μου ζητήσουν, εγώ θα μου τα δώσω. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Αφού είναι το στυλ της εκπομπής. Όταν έρχεται η ώρα μου όμως να παίξω και τραγούδια, εκεί τα δίνω και λέω τώρα θα δεις τι τραγούδια σου βάλω. Έτσι ήμουνα και DJ και τα λοιπά. 100 χρόνια στο ραδιόφωνο να είσαι, 100 χρόνια δεν παίζει ρόλο αυτό. Ή λένε, ξέρω εγώ, μια φορά για το μουσικό γαλαξία, μου λέει άλλες εποχές, ξέρω εγώ, κάνεις λάθος.
Οι εποχές κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Εάν ο Μουσικός Γαλαξίας δεν είχε πρωτότυπες εκπομπές, ραδιοφωνικές εκπομπές, δεν θα πιάνε καθόλου. Το να βάλεις 7 κιλά τραγούδια και 7 κιλά κατσίκια και 7 κιλά αυτά δεν πιάνει. Πρέπει να κάνεις κάτι διαφορετικό. Όπως μου είχε πει κάποτε ένας επιχειρηματίας, μου λέει: εσύ γιατί άλλαξε την πορεία τότε, σαν σου είδω. Λέω: την άλλαξα λόγω γιατί επαγγελματικά. Λέει: τώρα τραγούδια παίζουν οι πάντες, μου λέει. Πρέπει να κάνεις κάτι διαφορετικό. Κάτι πρωτότυπο, μου λέει. Και ανακάλυψα κάποιες εκπομπές. Τέλος πάντων, αυτά. Για το φίλο που ρώτησε. Ας βάλουμε ένα καψουρικό. Λοιπόν, δημόσιες σχέσεις δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Άμα είναι κάτι να γίνει να προχωρήσει και είναι θέλημα Θεού, θα προχωρήσει. Δεν χρειάζεται να τους γλύφεις, ούτε να τους κάνεις, ούτε να. Εγώ τους λέω καμιά φορά. Υπάρχει ο Μουσικός Γαλαξίας που είναι ιντερνετικός. Και τους λέω καμιά φορά, μην ακούτε εμένα, πιάστε τα παιδιά να ακούσετε. Δεν θέλω εγώ. Λοιπόν, άμα θέλει άλλος να σε ακούσει και καμιά φορά τους φίλους μου, λέω, δεν χρειάζεται να με ακούς, μωρέ. Αν και με παίρνεις και τηλέφωνο και μην με ακούς, δεν πειράζει, δεν χρειάζεται. Άμα θέλει άλλο να σε πάρει τηλέφωνο, να σε πάρει. Άμα θέλει να σε ακούσει, να σε ακούσει. Δεν χρειάζεται. Βάλε 7 κιλά κρασί να πιούμε τώρα.

0: Έλα, Σταυρό. Σταυρό.
1: Και πήρα να σου πω ότι τα τραγούδια που βάζεις είναι για 22, για 20, για 22.
0: Όχι, δεν σε πρόλαβα, δεν σε πρόλαβα, δεν σε πρόλαβα.
1: Φίλε, φίλε, εσύ με παρεξήγησες, νομίζεις ότι Παύλη σε πήρα για να σε πω
0: όχι,
1: για να
0: όχι.
1: βάλω τραγούδια.
0: Περίμενε, περίμενε, περίμενε.
1: Δεν θέλω τραγουδάκια, δεν θέλω. Ευχαριστώ, με έβαλες.
0: Περίμενε να σου πω, περίμενε να σου πω αυτό που θέλω να σου πω.
1: Πες μου, αγόρι, πες.
0: Δεν σε παρεξήγησα καθόλου. Μην το ξαναπείς. Απλά δεν σε πρόλαβα. Δεν σε πρόλαβα. Δεν σε πρόλαβα. Δεν σε πρόλαβα.
1: Σε πήρα 2-3 φορές προηγουμένως. Δεν πειράζει. Ξέρω.
0: Να σε πω κάτι. Άκου τώρα τι κάνω. Βάζω τα ακουστικά μου. Ακουστικά μου.
1: Ξέρω, ρε.
0: Και ψάχνω να βρω τραγούδια. Τραγούδια για τον κόσμο. Κατάλαβα.
1: Ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Παύλε, είναι οι επιλογές δικές σου, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Παύλε.
0: Έλα.
1: Παύλη, να σε ρωτήσω, τα δικά μου τα τραγούδια που σου είπα, τα 4 κομμάτια, ήταν τραγουδάρες, παιδί.
0: Ωραία, ωραία ήταν, ωραία.
1: Αυτή η φίλη, πάω... πάντα σε λέω ωραία τραγούδια, Παύλη.
0: Θα σε πάω, στον Τασούλη το Χαϊδεμένο, να πιούμε, ναι. Θα σε πάω στο Κοσμοδρόμιο, κανόνισε.
1: Πότε ρε, πού να πάμε, πού, άρα αυτό το βάλαμε ποτιά ρε.
0: Ξέρω, το ξέρω, πλάκα σε κάνω ρε, πλάκα σε κάνω.
1: Δεν ξέρω αυτοί άμα ζουν, δεν ξέρω άμα ζουν τα αδέρφια, δεν ξέρω.
0: Ξέρω, ξέρω, πλάκα σε κάνω.
1: Παυλέ, Παυλέ, να σε ρωτήσω ρε φίλε, με όλο το θάρρος. Ναι. Αύριο θα κάνεις εκπομπή.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι θέλω να ακούσω, έχω κάτι τραγούδια που μου αρέσουν πάρα πολύ. Άμα σε παραγγείλω τα τραγουδάκια αυτά θα τα βάλεις, είμαι δημοτικά.
0: Ναι, ό,τι θες, ό,τι θες.
1: Ξέρεις τι τραγούδια είναι, Παύλε? Είναι Καψάλες, Γογό, Τσαμπά.
0: Ό,τι θέλω.
1: Μπορούμε να ακούσουμε, μπορούμε να ακούσουμε και τα τραγούδια.
0: Ναι, ναι, ό,τι θες, ό,τι γουστάρεις. Ό,τι γουστάρεις.
1: Άκου, άκου, Παύλε, είναι πανηγυρτζίδικα τραγούδια.
0: Δεν πειράζει.
1: Σαφέτες, είναι Σαφέτες, Γογό, Τσαμπά.
0: Ό,τι θέλω.
1: Καψάλες, Καψάλες. Αλλά είναι τραγουδάρες, Παύλε, είναι τραγουδάρες.
0: Ξέρω, ξέρω, ξέρω. Okay.
1: Μπορούμε αύριο να σε πάρω να τα παραγγείλω.
0: Ναι, ναι, ναι, ό,τι θες.
1: Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο. Δηλαδή, τι πρόγραμμα θα σε κάνω εγώ αύριο. Πανηγύρια, πανηγύρια. Άρα, Παυλάρα, γεια σου, ρε φίλε, είσαι αδερφός.
0: Να είσαι καλά, γεια σου.
1: Γεια σου, Παυλάκι μου, γεια σου, φίλε.
0: Γεια σου. Σταυρό, στην εκπομπή τη συγκεκριμένη που κάνω. Και λέω, πες το και έγινε που κάνουν καλαμπούρι, ξέρω, γανιά φορά και τα λοιπά. Ό,τι θέλουν ο κόσμος παίζω. Τώρα το, ό,τι γουστάρει ο κόσμος, δηλαδή και δημοτικά μου ζητάνε και ξέρω εγώ διάφορα. Δεν θέλω να τους χαλάω στο χατήρι, όχι για να τους κερδίσω σαν ακροατές, όχι. Όχι, δεν είναι έτσι. Το κάνω από ανθρώπινης πλευράς. Δηλαδή, δεν θέλω να είμαι υπερόπτης, δηλαδή, και καλά ότι κάποιος είμαι και τίποτα δεν είμαι. Και τότε παλιά που λέω ότι βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς, σου ειδός, διάβολος ένα, μουσικός γαλαξίας, και τότε τίποτα δεν ήμασταν και τώρα τίποτα δεν είμαστε. Εγώ θέλω, το κάνω έτσι, ό,τι τραγούδι μου ζητήσουν οι ακροατές, ό,τι τραγούδι μου ζητήσουν δημοτικά, τσάμικα, καλαμαριανά, θα τα βάλω τα τραγούδια. Μετά όταν έρθει η σειρά μου, Σταύρο, δεν σε παρεξήγησα, δεν σε πρόλαβα στο τηλέφωνο, φορά ακουστικά και δεν ακούω τα τηλέφωνα, ας πούμε, κατάλαβες? Και αν παρατήρησε, όταν κάποτε έδινα σταθερό τηλέφωνο, το άφηνε το τηλέφωνο, το μικρόφωνο ανοιχτό για να ακούω. Εγώ εκπομπή χωρίς ακουστικά δεν μπορώ να κάνω. Χωρίς ακουστικά. Μερικοί πως κάνουν, εντάξει, δικαίωμά τους είναι βέβαια. Εγώ χωρίς ακουστικά δεν μπορώ να κάνω εκπομπή. Τέλος πάντων. Αυτά, ό,τι μου ζητάει ο κόσμος το παίζω και τον. Του λέω καμιά φορά που κάνω και καλαμπούρι με τον. Πώς λέμε, το ξέχασα αυτόν. Ό,τι γουστάρει ο κόσμος. Λοιπόν, αυτά. Το φάγαμε το ραγούδι, δεν πειράζει. Έτσι λέει, θα κλείσουμε σε λιγάκι. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε τώρα ένα τραγούδι Μητροπάνος. Επαναλαμβάνω, ό,τι τραγούδι μου ζητάτε, το εγώ το μεταδίδω, δεν έχω θέμα, να ξέρετε. Μην κοιτάτε που κάνουμε καλαμπούρια, Εγώ μια φορά μιλούσα με τον κύριο Αλάκη και μου είπε το εξής, το θυμάμαι σαν σήμερα, συγχωρημένο τον κύριο Ρόγκη. Μου λέει, Παύλε, κάνεις καλές επιλογές, αλλά ότι συζητάνε ο κόσμος, λέω, ναι, ότι το μιζητάνε ο κόσμος, συμπροπέζω. Για τον κόσμο, λέει, έλεγε ότι είναι το κάθε τραγούδι μια ιστορία. Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, αυτά. Έτσι, το ξαναλέω ότι και τότε, γιατί τα λέω καμιά φορά αυτά, δεν τα λέω με την έννοια του ψώνιου και καλά ότι κάποιος ήμουν, τίποτα δεν ήμουν και τότε και τώρα και πουθενά. Απλά καμιά φορά ξεστορώ κάποια γεγονότα, κάποια πράγματα, γιατί πρέπει είμαι και εγώ προς το τέλος. Δεν θα ασχοληθώ πολύ ακόμα με τα ραδιόφωνα, δεν ξέρω ακόμα, τέλος πάντων, αλλά λέμε. Και επειδή είμαι προς το τέλος, λέω κάποια πράγματα τα οποία έχω ζήσει, τα οποία είναι αληθινά, ψέματα δεν είναι. Εξάλλου είναι ιστορίες που συνέβησαν πριν από 30-40 χρόνια. Λοιπόν, όπως κάθε άνθρωπος, έτσι και εμείς περάσαμε κάποιες καταστάσεις. Λοιπόν, αυτά. Για να ακούσουμε ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ. Α, για το φίλο που ρώτησε, εκείνο είναι ιντερνετικό. Μουσικός Γαλαξίας είναι ιντερνετικό. Ο παλιός ο Μουσικός Γαλαξίας, τώρα ίντερνετ. Άμα γράψει Παύλος Βασιλείου live, άμα γράψει ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου live και βγαίνει Μουσικός Γαλαξίας. Παίζει παλιά τραγούδια, παίζουν παλιά ερασιτέχνες είναι. Είναι ο Βασίλης ο Τίφανης, ο Σαλονικιός, ο Βασίλης ο Μαντρέικ, ο γιο του στο Μελαχρινό Αγόρι, η Δήμητρα και πολλοί άλλοι ακόμα. Ο Σάντοκαν, ο Τζένερα. Πολύ, πολύ. Λοιπόν, αυτά. Και το πρωί 8 η ώρα ξεκινάει ο Βασίλης. Πάνε πολύ ώρα εκπομπή και ο γιο της και όλοι τους. Και η Δήμητρα. Λοιπόν, αυτά. Και πολλοί άλλοι, ο Βασίλης. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Λοιπόν, αυτά παιδιά. Θα παίξουμε ακόμα ένα τραγούδι και θα κλείσουμε, γιατί έχουμε και αύριο εκπομπή. Ένας τραγουδιστής που μου άρεσε πάρα πολύ, Πάνος Μαρίνος, που λέει «Σε νιώθω». Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

πολύ ωραίο τραγούδι και θα κλείσουμε τώρα με ένα τραγούδι ένας του Μυτιληναίου, αλλά δεν είναι αυτό που ξέρετε. Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό, Μυτιληναίος, μου αρέσει πολύ. Ένα σπάνιο τραγούδι του Μυτιληναίου. Και κλείνουμε τελευταία τραγούδια.

Υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια τα οποία δεν τα ξέρετε ή τα έχετε ξεχάσει. Εγώ όμως έχω εικόνες από την εποχή εκείνη, ήμουνα πιτσιρίκι και τα τραγούδια αυτά τα παίζαμε. Το φίλος μου ρωτάει, ο 3-18, παίζαμε σε κάτι πλεισταριά. Από σε όλη την εποχή εκείνη. Υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμοι που είναι παντρεμένοι, που είναι συνταξιούχοι και τα λοιπά, που θέλουν να κάνουν εκπομπές, αλλά πέφτει τεφάλαιο από τις γυναίκες. Αν είσαι παντρεμένος είναι δύσκολα. Ζηλεύουν, κάνουν τα γυναίκες λίγο ψηλές. Εντάξει, άμα φτάσεις στα 65-60, να τους λέει κάνε τι θες μετά. Τέλος πάντων, λοιπόν. Θα μεταδώσω ένα τραγούδι που το έπαιζα πιτσιρίκος αυτό. Όταν ήμουν, πόσο χρονών ήμουν τότε, φίλε, 12 χρονών. Και μ' άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε και μ' αρέσει η χρειά του Τσετίνη. Γεια σου Παναγιώτη. Γεια σου Αλάνη Παναγιώτης. Γεια σου κυρία Χαρά. Γεια σου Παναγιώτη.

Όταν ήρθα εδώ στο Μάνος και ο κόσμος με ζητάει και με ζητούσε τραγούδια τότε, ας πούμε παραδείγματος χάρη από τον Καζαντζίδη, ας πούμε μου ζητούσαν το τραγούδι «Υπάρχουν και καλά παιδιά», ας πούμε. Εγώ το βάζα τραγούδι. Την επόμενη φορά πάλι «Υπάρχουν και καλά παιδιά» και έλεγα μέσα «Της Γερακίνας ο γιος» και τα λοιπά. Και έλεγα μέσα μου, ρε γαμώτο μου, άλλα τραγούδια του Καζαντζίδη δεν υπάρχουν. Είναι τραγουδάρες. Και εκεί έβγαλα το συμπέρασμα ότι ο κόσμος δεν τα ξέρει τα τραγούδια. Δεν ξέρει τα τραγούδια. Γι' αυτό ζητάει τα ίδια και τα ίδια τραγούδια. Να, πάρε τώρα ένα εικοσάρι. Δεν το έχει ακούσει ποτέ κανείς αυτό. Το βάζα εγώ παλιά. Να. Διαμάντι. 20. Μ' αρέσει το στίχος του πολύ.

Για τον 529, όχι, εγώ δεν ήμουνα, έπαιζα παλιά, αλλά έπαιζα στα μεσαία. Μετά ασχολήθηκα επαγγελματικά και με ξένα τραγούδια και με ελληνικά τραγούδια και με σύγχρονα τραγούδια. Πήγαινα στο δισκάδικο, το Διάβολο το 1989, έκανα το Διάβολο 1. Ήμουνα στην ΕΡΤ το 1988. Κάποια στιγμή τέλειωσε η σύμβασή μου, έρχεται η διευθύντρια και μου λέει: Παύλε, ξέρεις ότι σήμερα από τελευταία μέρα κτλ. Αλλά μη σταματάς, μου λέει. Αυτή μου είπε: Εγώ είχα σκοπό να σταματήσω, μην ασχοληθώ με το ραδιόφωνο. Να μην ασχοληθούμε, είναι στην ΕΡΤ. Όχι, υλικοτεχνική υποδομή, εντάξει, είχε, αλλά μην φανταστείς πολλά πράγματα τον καιρό εκείνο. Τέλος πάντων. Στην τηλεόραση δίπλα ήταν, στην R3 από πίσω. Τέλος πάντων, να μην τα απολογώ, εκεί στην R3, στην ΕΡΤ, στο κρατικό ραδιόφωνο δεν είχε κονσόλες, δεν είχε τίποτα. Εκεί είχες μόνο ένα μικρόφωνο, σου δίναμε το μικρόφωνο. Τότε εγώ το 1988 είχα γράψει, είχα πάρει τους δίσκους από τη δισκοθήκη, σημείωνα ποια τραγούδια, τα έπαιρνε η ηχολήπτρια που ήταν επαγγελματίας, μιλάμε, ήταν άλλα τα πράγματα. Ήταν ένα σχολείο μεγάλο η ΕΡΤ τότε, για μένα που ήμουν πειρατής τότε. Και τέλος πάντων, τα πολυλογώ. Τι θα έλεγα τώρα, το ξέχασα. Ναι, τι ισχύει τότε ήταν, τότε στα FM ήταν 50 κιλοβάτ, δούλευε τα 20. Και αν θυμάμαι καλά, και στα μεσαία ήταν 200 κιλοβάτ. Ήταν κεραίες στην Περαία. Τέλος πάντων, μετά πήγαν στον Άγιο Θανάσιο. Λοιπόν, τέλος πάντων, τι θα έλεγα, το ξέχασα. Τέλος πάντων. Το ξέχασα, θα το θυμηθώ, θα το πούμε. Τέλος πάντων. Τότε κάναν άνοιγμα, το ΙΕΡΤ έκανε ανοίγματα στους κάποιους σταθμούς, δηλαδή, στους κάποιους εκφωνητές, δηλαδή. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά. Το δείχνουμε κάτι θα έλεγα, το ξέχασα. Άστο. Άμα θυμηθώ, σας πω. Και θα κλείσουμε.

Για τον 149 έτσι είναι, φίλε. Αυτό το έχω δει στη ζωή μου. Στη ζωή μου το έχω δει αυτό. Όσοι καβαλήσαν το καλάμι εξαφανιστήκαν δια μαγείας. Είτε είχαν ραδιοφωνικούς σταθμούς, είτε είχαν τηλεόραση, είτε είχαν εκείνο. Δια μαγείας εξαφανιστήκανε. Και ο κόσμος καταλαβαίνει ποιος είναι ψώνιο και ποιος δεν είναι ψώνιο. Όσοι καβαλήσαν το καλάμι εξαφανιστήκανε. Ο Μάνος, ένα ραδιόφωνο που έκανε την έκπληξη, ένα ραδιόφωνο που τον ακούει όλος ο κόσμος. Λοιπόν, όσοι καβαλήσαν τα καλάμια και τα πεζοδρόμια εξαφανίστηκαν δια μαγείας. Αυτό συνέβαινε και με τους καλλιτέχνες. Με καλλιτέχνες, δηλαδή, θυμάμαι που κάνα χορούς και όταν κάποιος μου είχε πει τώρα εγώ δεν είμαι, εγώ είμαι φίρμα, ξέρω εγώ τα λοιπά, μέσα μου είπα, γιατί το είπες αυτό. Ξαφανίστηκε, χάθηκε. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Δεν χρειάζεται. Όχι, δεν τα έλεγα αυτά. Δεν τα έλεγα αυτά γιατί δεν ήθελα. Σε άλλους σταθμούς που ήμουνα, γράφεις 318. Σε άλλους σταθμούς που ήμουνα δεν τα έλεγα, ρε φίλε. Δεν ήθελα τώρα, δεν τα έλεγα γιατί τα. Δεν ήθελα. Τώρα είμαι στο τελείωμα μου, τα λέω πέντε πράγματα. Εντάξει, τα οποία είναι γεγονότα αληθινά, όχι ψεύτικα. Εντάξει, το δικό μας το χώρο και το δικό μας το χώρο λες. Δικός μας χώρος είναι, έχει εντάξει ζήλια, έχει πολύ ζήλια, αλλά εντάξει, δεν είναι κακό αυτό. Εντάξει, τι να κάνω. Σε όλα τα επαγγέλματα δεν είναι έτσι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Όλοι οι χώροι είναι έτσι, όλοι οι χώροι. Δεν χρειάζεται να ζηλέψεις κανέναν.

Εμείς προλάβαμε τα ραδιόφωνα τότε που είχαν τρομερή δύναμη και τώρα έχουν δύναμη, αλλά πολλοί υιοθετήσανε κάποιες, πώς να το πω τώρα, κάποιες γραμμές του κρατικού ραδιοφώνου. Ξέρεις αυτά τα... Εντάξει, από τη μια είναι επαγγελματικό. Εντάξει, θες να πουλήσεις και να κάνεις, αλλά όταν δεν έχεις και κοινό, εγώ θα προτιμούσα να μην έχω διαφημίσει και να έχω κοινό. Γιατί από το κοινό, μου κάνω ένα χορό, θα βγάλω τα έξοδά μου. Άμα δεν έχεις κοινό, πώς θα τα βγάλεις όμως. Λοιπόν, ναι, παίζει ρόλο σημαντικό. Τα τηλέφωνα, πώς δεν παίζει ρόλο. Αλλά δεν χρειάζεται. Εγώ τους εκτιμώ και τους αγαπώ πάρα πολύ τους ακροατές, αλλά δεν τους γλύφω όμως. Δεν τους γλύψω κιόλας. Εγώ τους λέω καμιά φορά, δεν χρειάζεται να μ' ακούς. Έχω φιλαράκια που μ' ακούν, ξέρω εγώ, τους λέω, δεν χρειάζεται να ακούτε. Α, πιάστε άλλους αυμούς. Λοιπόν, αυτά. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και άλλα παιδιά, μην στέλνετε μηνύματα. Άστα. Δεν θα κλείσουμε ποτέ, δεν θα κλείσουμε. Όλα τα ραδιόφωνα, όλος ο κόσμος έχει το κοινό του, τον κόσμο του. Όλες. Εγώ δεν κατάλαβες τη 18 τι είπα. Είπα, ρε παιδί μου, ότι όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν κοινό, το κοινό τους, τον κόσμο τους, όλοι. Υπάρχουν, κάνουν καλές εκπομπές, όλοι οι συνάδελφοί μου κτλ. Αλλά για κάποιο λόγο που δεν το ξέρουμε, δηλαδή, για κάποιο λόγο κάποιοι άνθρωποι ξεχωρίζαν. Και παλιά, ας πούμε εμείς τότε βγαίναμε, πάνω παράδειγμα τότε, το 79, υπήρχαν χιλιάδες, δεκάδες ραδιοφωνικές σταθμοί. Αυτοί που ξεχωρίσαν όμως ήταν 2-3, παιδιά της Καλαμαριάς, τον καιρό εκείνο μιλάμε. Ξεχωρίσαν τι, και σε παντού, κατά καιρούς κάποιοι σταθμοί ξεχωρίζουν για κάποιο λόγο. Αυτά, παιδιά, πρέπει να κλείσουμε. Μην στείλω τα μηνύματα, γιατί πρέπει να φύγω τώρα. Λοιπόν, κάτσε να βάλω ένα τραγούδι και να κλείσουμε, παιδιά. Κάτσε να βάλω το τραγούδι. Να βάλω ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ στον Παναγιώτη. Μάτια που δεν βλέπονται. Δεν χρειάζεται. Έλα. Παναγιώτη, για σένα αφιερωμένο και για την κυρία Χαρά και για το Σταύρο Πανομή. Τελευταίο τραγούδι, οριστικά, μην στέλνετε μηνύματα άλλο.

Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας, για τα μήνυματά σας. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε εμείς αύριο 8 η ώρα. Να θυμίσουμε ότι η χορηγή της εκπομπής ήταν το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας είναι το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, Delivery 23510-39911. Έχει φανταστικά πράγματα μέσα. Το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, 23510-39911. Delivery. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι μια μπουτίκ που έχει πάρα πολύ όμορφα ρούχα, όμορφα γυναικεία ρούχα, dress code, Παναγίτη Τσαλτάρη 4 Κατερίνη, στην καρδιά της Κατερίνης, στη ΣΟΑ και μέσα της Vodafone, απέναντι το ταξί. Λοιπόν, η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμνος 99, πολύ καλές τιμές και σε ποιότητα άρεστη. My Max Pet Shop, Λάμνα 99, Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνα 60, αντρικά γυναικεία κουρέματα. Μαρία Αποστολίδου. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα ανοίγει στις 30, τέλος του μηνός δηλαδή. Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το πιο σύγχρονο, μοντέρνο τυπογραφείο στην Πιέρια.

Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνια Σενίδη 11, Κατερίνη. Νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμνια Σενίδη 9. Επίσης μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη. Delivery 23510-39911. Αυτά παιδιά, πρέπει να κλείσουμε. Καληνύχτα. Φιλιά πολλά. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια.

Ράδιο Μάνος, Ράδιο Μάνος 103,4.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η

Radio Manos 103,4. Μόνο ελληνικά.

Γιάρικο και βλέμμα, να γιάρικο κοχλάζει το αίμα σου σπανιόλα χρυσή. Δυο σπίτια τσιγκάνικα τα είδα και κάηκα, και ο κόσμος ολόκληρος